καβαλίζω τώρα, κάνα δύσκολα, μάει το μήνυμα σκρίνει. Με μαγκάβα κονίκτα με πρέπει. Μα τους έφερα, όσο δείτε πάνω μου είναι πέρα. Άτσι που κονίζεται, έχω πάσει, δεν είναι. Δεν ζάκωνος και κυβίνησε.